0: άλλο απαρνάρε.
1: Αλλό, αν πεπερούσι.
0: Δεν ρίχνω τώρα να νι.
1: Ρούι και φας, κούνο κουλιάκι.
0: Ιάκι, κούνο βαραίρι.
1: Αγίω κουρνάνε, αν πεπερούσι.
0: Α, δεν πει τη ζωή που πέρακουε σόντο.
1: Πέρακουε σόντο, σισιώνουν τον καντρικό μπάσο. Σάπατον τον καντρικό μπάσο, για μας την πιλίγκο τον καντακά ζωρόρο, κυπούσι, μαγκάνα κουμπάσο.
0: Ωραία, ήτι μου κουάτσα, μάνι σιάμαρι.
1: Σε κουτάγκα ντύμουν παμπάσα να σωτέ κοινικό. Δεν τα κόνα ντυμάει αν αντίλιο αν κουεγούρου. Αντίλιο μιλέκι του άγγου ερκουλάνου τάιμο βοβονόρα αρνάστα σέντρο ήπικο και πίτσα κουνιάτ. Μια ντυμιγκέλ, μια ντολμπετέ, μια ντυφουγκά, μια ντυφουαράι, μια ντυλίντα, μια ντυφλωμένα, μια ντυλούσια, μια ντυμανίνια, μια ντυπτή ραμία, ανάγκο ελιζαρούι, με ρούι αστέλμο ζήνι, αματζάνγκ. Amadeu que passe, Acelia que passe, Zinha que passe, Noé que passe, Vitória David Zero, Sérgio David Zero, Cândido David Zero, Inês David Zero. Mas chamaram Mil Bunteis, Chane Elias, Dumba Cotoniwa, Pita José Macacera, Vival Rui, Tendai Pandura, Termo Alberto Antene, Rosa Carlos, Robert Ramos Alfaia, Zinho Teirote, Tomé Antônio, Imarque José Maueto, Mandito Abilo Raposo, Lino Zeca, Anabela João, Antônio Gento Raiva, Domingos José Colheiro, Aguenta Camisola, Mande Disco, Batista Parafino, Erasmo Agostinho, Carlos Kumarizangani, Castigo Ronduai, Adriano Albano, Armando Munzenguendo, Nasso Coelho Evalisto, Anônica Cruzamento e Tete. Na vez que algum dia não tinha atendido, Domingo era canaxista anterior, está atenda, bandeira me basta.
0: Atenda!
1: Atanganua Nitu, Ventura Nota, Lucas Gumisai, Nasciawadi, Argonica, Província Tete.
0: Natenda, moa ni mangwara niyaka naka.